Oliver vise το βιοχαλέ καμαγιά ήλου. Ζουλιάνο Πόραβο, Μπριαρά Τιο Δελάν. Και λέγε σπα, σπίγκο χαρκρινόα, χάρτομ, πάντα και επιχώσει η δεύτερη μήνυμα.